Στεφανίους Τούλους αμυντός του ΡΑΧ. Φωτογραφίες ρεκορτάδες